0: φωνή, όλοι μας την κρατή. Συγχωρέστε το πάθος. Συγχωρέστε αυτή τη φωνή.
1: Hallo, hier sind deine Freunde und ihr hört jetzt unser neues Lied Wünsch dir was.